0: ξυπνώ, ώρα πι.
1: Και The Wolf Sundowner. The perfect country sound for barbecue, beer und beste Freunde.